Εγώ είναι τρακασκάτε σε τις τουάν καραγάν νησινού αρούν χώρος να σπίχομ νησινού αρούν ιχνού κουτ ουάσκετ στέτ μου στέτ δάχομ εγώ είναι μινάτ πέγομαι ουάτε μετάτ νουάς κουτ μου πέγεν με πώς και βίτε μετάκ καμπεντάς Ζουστέν Τσάτσι κατ πάτ μου μέντζες Μπερνάρ Ερβιού Μακνί Μουριέλ Ροκ που γάτε νάντζι νόνι δικατά εκ να του ασύ σέρατζι μάτα με κούς λακ ζόν καουάτζι γμάς μαστούι Παγουασίβι, τον Μενσίβι, νούτα σπον, η γουάντζι του ασότ μακ μανιτίναν πίθαμιτ, η σιπίτ, ουεντακή μακ πικουγάν.